ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 3:30. Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.

0: κόσμο του 93.
1: Κρύος αέρας και το στόμα της, ξέρω. Ψηλά για κέδες και τα χέρια.

πάντα το γύρο του κόσμου. Θα σε πάντα δίκος μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

Το 2023 βρήκαμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.

σου. Κρύψε το δάκρυ με το μαντίλι σου. Να πιω τον ήλιο μέσα από τα χείλη.

αδιάφορα. 50 χρόνια τσαμπουκά και ευαισθησία. Κι ό,τι μας έδεσε κρυφά από

κι όλα τα λόγια μου σκορπίζοντα του αέρα. Κι όσα δεν πρόλαβα να πω, νομίζω ήταν γραφτό για αγάπη.

μέσα νύχτα χτυπούν. Όλοι θέλουν να ξεσκάσουν, όλοι θέλουν να βγουν. Όλοι θέλουν να λάμψουν, όλοι έχουν τόσα να πούν. Όλοι θέλουν να ξεχάσουν, όλοι θέλουν να πιούν. Όλοι μαζί κοιμούνται κι όλοι μόνοι ξυπνούν. Κι όλοι είναι χίλια κομμάτια που δεν μπορούν να μαθούν. Μα πες μου να

0: Η εκπομπή, οι μπαλάντες που αγαπήσαμε. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

ένα εξώστη μου έδειχνε μια άλλη ζωή. Τώρα αυτό είναι στο διάστημα και εγώ ακόμα στη γη. Περπατώντας σε ένα επίπεδο προάστιο, σημαδεύω τους ανθρώπους με ένα κομμένο λάστιχο. Και εγώ που πάντα ήθελα.

κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 5.

κύτταρο κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

0: κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
1: Κόσμος. Κόσμος. Εδώ κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.
2: Πρωινό στο ράδιο Κόσμος, ακόμη και πριν ο ήλιος ανατείλει, μοιραζόμαστε τα καλύτερα. Από τις Σέρες, για όλη την γη.

0: Έλα δώρα να παραδώσει. Λέγε τι έπιασε σήμερα.
1: Έπιασε, τι έπιασα. Δικάρισε έπιασα. Βυρισιτζίδη και όλοι σπαγκουραμένοι, τι έπιασα. Ήρθε ο στραβάρο του νικητή με τον άλλο του πορτοβουλά. Αυτό που είναι έτσι. Ήπιαν κάτι ούζα, τσέδωσα λίγο σαλαμάκι σάπιο και λίγο τυράκι, 9 και 80 πέσει 9.
0: Γιατί να πω 9?
1: Πέσει 9 τώρα, γράφει εκεί. Ήρθε μετά ο άλλο εκείνο ο πορτοφολά που τον κυνηγάει στην ομηνία όλο. Ξέρει τι σου λέω, εκείνο που είναι έτσι που τραβάει, φοράει την τραγιά σκανάπρα και κλέβει με το σαμάτι. Ήρθε με μια παρέα, ήπιαν κάτι ούζα, 2 κατοστάρια, έφτιαξε 2 αυγάλι, σαλαμάκι, 16 και 40, πες 15.
0: Γιατί 15?
1: Πες 15, γιατί στον ελοπίσει τι θα κάνουμε, θα πάμε κόντρα στους δικαρικούς αριθμούς τώρα. Ήρθε και ο άλλος, ξέρεις ποιο λέω, εκείνος που σε μιλάει σένα και κοιτάζει το Τόκιο που είναι έτσι ο αλήθωρος. Έφερε μια μεγάλη παρέα, έκανα κάτι αυγά, έδωσα 2 κοσέρβες σάπιες που είχαμε, λίγο τυρί, κάτι ψωμιά, κάτι αυτά, 43 κύκλους, πες 40.
0: Όχι, δεν λέω 40. Γιατί άμα πω 40, 40 θα είναι η ώρα σου.
2: Όχι, ρε!
1: Σπαγκουραμένε. Τσιγκούνα, ρε. Σκουτσέζε.
3: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι. Μου βολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολική. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα δείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατλίωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρταλου, cinnamon rolls, carrot cake, muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρέσκοψιμό τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.

0: μορφωμένος και λουδιστικά κατρεπισμένος είμαι εγώ. Μάλιστα, εμένα που με βλέπεις, εγώ. Διότι εγώ κρατάω και τα βιβλία στο μαγαζί. Τα κρατάω, δηλαδή δεν τα κρατάω όλα πάνω μου και τα κουράζω. Τα πάω από εδώ, εκεί, τα αφήνω, κατάλαβες, γιατί είμαι και σχολικά μορφωμένος. Είμαι τελειόφυτος. Τετάρτη δημοτικού. 16 χρόνια σχολείο, κύριε Νούλη, εμένα που με βλέπεις.
1: Μάλιστα, 16.
0: Έτσι, 16, 4 χρόνια κάθε.

0: να θυμηθούμε το είμαι, είσαι, είναι.
1: I am, you are, he, she, it is, we are, you are, they are.
2: They are.
0: Μπράβο. Μπράβο. Τώρα, πώς είπαμε τον κήπο?
1: Κήπος. Κα.
2: Γα.
1: Γα.
2: Γα.
1: Garden.
2: Garden.
0: Αετός είσαι, μπράβο. Λοιπόν, πώς θα πούμε, ο κήπος είναι ανθυρός. Προσέξτε, ο κήπος είναι, μη διαστήριζε να το σκεφτείς πρώτα. Ο κήπος είναι ανθυρός.
1: Garden.
0: The garden.
1: Garden. Γεια, στάσου κύριο καθηγητά. Τέτοια θέλεις.
0: Ορίστε.
1: Τι κάνεις και τους μαθαίνεις. Ο κήπος είναι ανθυρός.
0: Από τον κήπο θα ξεκινήσουμε, κυρία μου, να προχωρήσουμε στα ενδότερα της Αγγλικής.
1: Ναι, βασίσε, κύριε. Καλή κύριο καθηγητά μου. Δεν μπήκε στο νόημα μου, φαίνεται. Τι εκεί είπα σιδηρός και πράσινα λόγα. Μάθε τους καμιά κουβεντούλα του Θεού.
0: Τι τους μάθω δηλαδή.
1: Καλή μπαμπά κατεβούνε τα ναυτάκια. Τα κορίτσια δεν πρέπει κάτι να ξέρουν να τους πούνε.
0: Τι να λένε δηλαδή, δεν καταλαβαίνω.
1: Ας πούμε ότι εγώ είμαι τα ναυτάκια. Παίρνουν τα ναυτάκια. Κόβουν δεξιά. Κόβουν αριστερά. Βλέπουν τις κοπελίτσες. Bye bye, τις λέει. Τώρα δεν πρέπει να τους πούνε κάτι και οι κοπελίτσες.
0: Τι έτσι
1: πρέπει. Δεν πρέπει να τους πούνε καλώς τα γλυκά μας τα αγοράκια.
0: Έτσι πρέπει να πούνε οι κοπελίτσες.
1: Έτσι βέβαια. Λοιπόν, πρώτα-πρώτα θα τους μάθεις το καλό στα γλυκά μας τα αγοράκια. Και ας πούμε, ξεχωρίζει την κοπελίτσα. Της πιάνει το μάγουλο και της λέει «Hello, baby». Τώρα η κοπελίτσα δεν πρέπει να του πει καλό στο μορφόπεδο.
0: Τουρκιστό.
1: Μάθε του στο κι αυτό. Ύστερα τον αυτάκι την παλαμαριάζει και της λέει «Θες κούκλα μου να σε κερσώ». Τώρα αυτή τι θέλεις να πει. Ο κήπος είναι ανθυρός. Πάει.
0: Δεν πάει. Για να πούμε του στραβού το δίκαιο δεν πάει καθόλου δηλαδή.
1: Και κάνεις και το σπουδαγμένο τρομάρα σου.
0: Εντάξει κυρία μου, κατάλαβα. Μην ήσυχη, πάτε τα τραδιά σας. Και γράψτε ελληνικά αυτές τις φράσεις, θα σας πω. Θα τις μάθουμε τα αγγλικά. Δώστε. Καλώς τα ναυτάκια τα ζουμπουρλούδικα.
1: Αυτό είναι.
0: Καθίστε να σας περιποιηθούμε.
1: Μάλιστα.
0: Απλώς θα ξεράσεις καρπάκτε ό,τι βρείτε.
1: Αυτό είναι. Μπράβο κύριε καθηγητά.

0: στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο

0: Ο εξοπλισμός στη Ford Καλαθάς. Το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς. Στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
2: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
1: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβριο για σχολικά.
3: King Coffee Stores. Ο βαθιάς του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
3: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά σμούδιματα του King Coffee.
3: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες. Με δύο καταστήματα.
3: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
5: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή. Στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑ Σερών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ Σερών και CityBill. Ίδρυυση περνά online.
6: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
7: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
8: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
9: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.

0: Στο Ράδιο Κόσμος είναι 8. Εδώ είμαστε, στα Ελληνικά Μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα Ελληνικά Μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Ούτα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
0: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες κοτόπουλου, μακαρονάδες, κλαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει ωραία.

0: Ξύσας, σούπερ μάρκετ, μπρατσάκι, στα κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ, μπρατσάκι, στα κερδίλια Σερών, στη Ανία Κτή.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερό, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνάϊκα.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο σουλκυρία στατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
0: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματος σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Λεωγή, παρθένε όλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Πίλσε Λάς, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods, All in One, 38 τεμάχια.

0: 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
1: Όδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Ψήνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Λουκίδη στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη γκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας. 23210-23332. Λουκίδης, τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Κόσμος 93.

Στους φαντάρους λέμε ναι, και ψήφτους λέμε ναι, στους μαλλιάδες λέμε ναι, στους ροκάδες λέμε ναι, στα μαγκάκια λέμε ναι, στα ζάκια λέμε ναι. Όλοι λέμε στην πρέζα,

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φουλ του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύση. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και πιν. Και φυσικά, μην φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε πρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Aromatics 50 με ζούρες 3 και 69 και έξτρα 4 πόντι. Παραδιακό τυρί Βαλμά, το κιλό 8,99. Παγωτό Βιολέτα 2 λίτρα 3,99.

0: 9 και έξτρα 4 πόντι. Σπαγκέτι αβέζ νούμερο 6, νούμερο 10, 500 γραμμάρια, 68 λεπτά και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη. Για αγορές που συμφέρουν.
1: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται. Υπόθεση Link Click. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και City Bill. Η ίδρυυση περνά online.
2: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
3: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Μη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2320-51-61-2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
2: Μην το ζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
4: Το καλύτερο πρωινό στο ραδιοκόσμος. Αγαπημένα τραγούδια για όλους.

πια και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας, τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν δυνιάζει. Μαύρη μαχία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σάγια τα κάνει, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν. Πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ρωτάς για τον έρωτα, μιλάει διαρκώς.

ευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, μη σκάλε να τα νεκέ. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομο έρωτα είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία στη γωνία. Το σεντόνι γουστάρι να μου σκεύει στο λάθο. Γιατί ευτυχία μισή να μα βρίσκει μονάχο.

ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει αφιέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, τρώει φρικτή σβουργία.

έχει νυχτώσει και τρέχει να γλιτώσει. Κρύβεται στον κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνο, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα.

0: εξαιρετική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες. Εδώ. Κόσμος στους 93.
1: Το πλοίο θα...

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.

0: Μανίλα πιο σιγά γιατί μπορεί να Κυριάκο.
1: Δεν νοιάζει μωρέ με ένα Κυριάκο. Να ακούω Κυριάκο. Τα δεκαιτιά μου κάνει με ένα Κυριάκο. Να τον είχα εδώ μπροστά μου τον Κυριάκο. Τον βούτακα στα δίδια τον έσχισα τσι χρακ να πούμε.
2: Τι κάνεις εδώ?
1: Πολύ καλά ευχαριστώ. Κατάλαβα. Ο Κυριάκος.
2: Τι κάνεις εδώ λέω?
1: Πολύ καλά είμαι, περαστικός. Έκατσα λίγο παραπάνω αλλά λέω τώρα να φύγω.
2: Λοιπόν είσαι πολύ καιρός μας σε αυτό το μέρος.
3: Τι έγινε ρε? Τι έγινε ρε? Ο Πάνος ρωτάει τι έγινε.
1: Τι ήταν ένα δύο το Κυριάκο. Αλλά δεν μπορείς να το δεις, έχει πολύ κόσμο εδώ ρε. Εκτίθεσαι.
3: Έχεις δίκιο.
4: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9:30.
5: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
6: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη από το Δε γίνεται στο Τα Κάτερα.
7: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
8: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
9: Πόση θέα να χωρέσεις τα μάτια σου.
10: Πόση απόλαυση να χωρέσεις μερικούς κόκκους καφέ. Πόση γεύση να χωρέσεις ένα εκλεκτό πιάτο. Όση μπορεί να σας προσφέρει το Citizen. Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης. Citizen.
11: Ζήσε τη στιγμή.
12: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
13: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
12: Προσεκτικά εγμένος από έμπειρους γνώστες των πικών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
13: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
12: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
14: Ακούτε Κόσμος από τις 93.

Νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες, το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος το νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλη συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αβράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι. Τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μέλι.

0: Μαρινάκι και αγάπη, το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν με παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού, στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
1: Πρόοδος Μάρκετ, θημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο, 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Πίλσελας, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods, All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, φαγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του καραγιόζη?
4: Εγώ.
3: Πες μας, Αλέξανδρε.
5: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αϊλικά.
3: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
5: Στο νέο Σουλ, κυρία, στην πλατεία του χωριού.
3: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
6: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
0: Κόσμος στους 93.

0: Αν δεν μπορείς να φτάσεις τα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που τύχαν ποτέ.
1: Αν με πιστεύεις λιγάκι.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

από μια ασφαλιστική εταιρεία. Να είναι πάντα δίπλα σου, να είναι αξιόπιστη, να σε καλύπτει ό,τι και αν συμβεί και να έχει και καλές τιμές. Τι περιμένεις λοιπόν? Ασφάλισε το αυτοκίνητό σου και την περιουσία σου στην Ατλαντική Ένωση, η νούμερο 1 ασφαλιστική εταιρεία σε φερεγγιότητα και αξιοπιστία στην Ελλάδα εδώ και 10 χρόνια στις ασφάλειες γενικών και ζωής. Την ελληνική ασφαλιστική εταιρεία με πολλά χρόνια παρουσίας, με ανταγωνιστικές τιμές, οικονομική δύναμη, διεθνή τεχνογνωσία και προσωπική εξυπηρέτηση που σε στηρίζει κάθε στιγμή.

0: ερωτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε αγματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
1: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, χύψους σανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
2: Στα ελληνικά μάρκετ ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330 ml 4 συν 2 δώρο 4,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της λογής σας.
4: Εξαιρετικές φορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
6: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
1: Πολύνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με μία επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσική το κιλό 9,99. Pils Ελλάς 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Kleenex χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα φαγωτό 2 λίτρα 3,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Κόσμος 93.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κρατάς. 14 του μήνα, 14 Ιουνίου. 14 Ιουνίου στην Ιγρήτα, το 11ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στρατέγκο. Ένα πρωτάθλημα που έχουν έρθει παίκτες από όλη την Ελλάδα. Θα ακούσετε στη συνέχεια της εκπομπής διάφορες συνεντεύξεις, διάφορες απόψεις για τα παιχνίδια που έχουν ήδη παιχτεί, για τα παιχνίδια που θα παιχτούν, για το πρωτάθλημα λίγα λόγια, για τη διοργάνωση όλη. Πραγματικά, όπως θα ακούσετε, δεν ξέρω βέβαια για τον ήχο, ελπίζω να έχετε την καλύτερη ακρόαση, να τα ακούσετε όλα τέλεια, γιατί κάποιες συνεντεύξεις γίνανε και σε εξωτερικό χώρο. Πιστεύω ότι όποιος ήρθε και παρακολούθησε θα του άρεσε πάρα πολύ. Όποιος άκουσε, για τους ακροατές μας που ήταν μακριά, ελπίζω να πάρετε μια μικρή γεύση από αυτά που θα ακούσετε. Πραγματικά μαγική εμπειρία. Τα κατάφερα και ήρθα, όπως το είχα πει και στην εκπομπή ότι είμαι. Τα κατάφερα, ήρθα και μου είχε άρεσε πάρα πολύ εμπειρία. Από εκεί και πέρα συνεχίζουμε λίγη μουσική με συνεντεύξεις. Και συνεχίζουμε την Κυριακή μας στην Ιγρήτα, στο Πανελλήνιο, τη δεύτερη και τελευταία μέρα που θα γίνουν και απονομές. Εκεί και είναι σήμερα Κυριακή που θα κριθούν τα βάθρα, οι κατατάξεις, ποιος θα είναι στην τριάδα. Μέχρι τότε σας αφήνω σε μουσική και ερχόμαστε.

0: Ανίτα, με δύο παίχτες. Κύριος Πασχάλη που τα οργανώσει όλα. Σωστά τα λέει ο κύριος Πασχάλη.
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Κούραση όμως.
1: Αρκετή κούραση. Όταν διοργανώνεις, είναι φυσιολογικό να χρειάζεται προετοιμασία ώστε να περάσει και καλά ο κόσμος που έρχεται.
0: Εντάξει, φυσικά και εγώ που έχω έρθει και κοιτάω, περνάω ήδη καλά. Αν και άρχισε λίγο να έρθει, είχαμε κάποιες ανατροπές, αλλά δεν πειράζει. Από εδώ πέρα πώς θα πάμε. Είμαστε εδώ πέρα, είδα πριν ο Πασχάλη, σου έλεγε στρατηγικές, πώς να παίξεις, τι να κάνεις.
2: Ναι, Βιντινής Κωνσταντίνος ονομάζομαι.
0: Άγχος, υπάρχει.
2: Όχι, δεν ποτέ δεν υπάρχει. Αυτό είναι το σημαντικό.
3: Εμείς βασικά σε κάθε τουρνουά έχουμε σαν στόχο να πάμε και να το απολαύσουμε, όχι να πάρουμε την νίκη.
0: Ναι, εντάξει.
3: Οπότε από εκεί και πέρα...
0: Εντάξει, καλά πιστεύω θα πάει, θα δείξει. Βέβαια αύριο θα κρυφθούν τα περισσότερα.
1: Η πρώτη μέρα είναι αναγνωστική. Αρχίζουν να καθαρίζει οι αδύναμοι παίκτες, θα μείνουν λίγο χαμηλά.
0: Κατάταξη.
1: Και κάπου εκεί στη μέση θα γίνουν οι μεγάλες ζημιές. Οι μεγάλοι θα δούμε πόσο θα κρατηθούν. Είναι μαραθώνιες, 8 αγωνιστικές.
0: Μετά από, σήμερα,
1: ναι, μετά από την τέταρτη αγωνιστική θα αρχίσει να έχει πάρα πολλά ντέρμπι. Επομένως θέλει να έχεις... να έχεις σταθερότητα.
0: Υπάρχουν και έχουν έρθει αθλητές από όλη την Ελλάδα. Μιλήσαμε πριν.

0: θα τα πω και σε λίγο, και από την Πάτρα μίλησα. Πολύ καλές σχέσεις έχετε όλοι. Δεν είναι...
1: Είμαστε όλη οικογένεια.
0: Αυτό ακριβώς θέλω να πω.
2: Το καταφέραμε μετά από πάρα πολύ κόπο. Στην αρχή υπήρχε αντιπαλότητα και μαλώναμε για το παραμικρό.
0: Ναι.
2: Χωρίς να υπάρχει λόγος. Θεωρώ ότι κάποιοι παίκτες που βραβεύσαμε σήμερα στη γιορτή βάλουν το λιθαράκι τους ώστε αυτό να απομακρυνθεί και τώρα να περνάμε καλά και να περιμένουμε τέτοιες διοργανώσεις.
0: Ναι. Και πάτε και παγκόσμιο, όπως
2: σημαίνει. Παγκόσμιο θα πάμε σε 1,5 μήνα στο Leiden της Ολλανδίας, 25 χιλιόμετρα από το Άμστερνταμ. Μια πολύ μεγάλη διοργάνωση. Θα είναι η 6η φορά που θα πάω σε παγκόσμιο. Ευχαριστώ ότι θα καταφέρω να είμαι στους 4 καλύτερους Έλληνες,
0: yes,
2: ώστε να πλασαριστώ στην Εθνική Ελλάδος. Και εκεί θεωρώ σίγουρο ότι η ομαδάρα μας θα φέρει μετάλλιο.
0: Στρατέγκο team.
2: Όχι, ξέρεις, στρατέγκο team, Εθνική Ελλάδος.
0: Ναι.
2: Έχουμε πολύ καλούς παίκτες σαν χώρα.
0: Ναι. Στον Κωνσταντίνε, το σκέφτεσαι εξωτερικό ή...
3: Εγώ εννοείται βέβαια θα ήθελα να συμμετάσχω, αλλά με είναι δύσκολο να πάω εξωτερικό και με το καλό όταν έρθει στην Ελλάδα θα είμαι από τους πρώτες δηλαδή που θα συμμετέχω.
0: Εθνική πώς μπαίνει κάποιος, τώρα εγώ το είχα πορεία δηλαδή.
2: Κοιτάξτε πώς γίνεται. Αν πάμε ας πούμε 10 Έλληνες αθλητές στην Ολλανδία τώρα, θα παίξουμε το ατομικό. Και ανάλογα με την συγκομιδή βαθμών που θα συλλέξουμε, βλέπουμε ποιοι είναι οι τέσσερις καλύτεροι Έλληνες.
0: Οι τέσσερις Έλληνες που συμμετέχουν στην Ελλάδα.
2: Ναι, κυνηγάω τις τέσσερις καλύτερες θέσεις. Τις δύο τελευταίες φορές κατάφερα και μπήκα μέσα στην Εθνική, ενώ τις άλλες τρεις όχι. Ναι, στο τσαφ δεν τα κατάφερα, αλλά δεν είχα μπει. Τις δύο τελευταίες φορές που μπήκα όμως, καταφέραμε και φέραμε ισάριθμα μετάλλια. Ένα χάλκινο και ένα σημαίνει.
0: Τέλειο, είναι πολύ καλό για τη χώρα μας να αναδεικνύεται και σε αυτό το άθλημα. Επίσης είδα πάνω ότι και από μια πολύ μικρή, μια μικρή κίνηση λάθος να γίνει, μπορεί να αλλάξει όλο το παιχνίδι.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Είδα πάνω που παίζεται.
2: Αλλά και πολλές φορές μια λάθος κίνηση
0: δεν είναι απαραίτητο,
2: δεν είναι απαραίτητο, ναι, ότι θα χαλάσει το παιχνίδι.
0: Άμα κρατήσει σταθερό ρυθμό, δεν χάσει.
2: Θέλει να μην χάσει το μυαλό σου.
0: Ναι, αυτό δεν πρέπει να
2: χάσει. Αν δεν χάσει το μυαλό σου και νιώθει καλά, μπορεί να γυρίσει το παιχνίδι εύκολα.
0: Τώρα έχουμε break. Πότε θα ξαναβγεί η επόμενη αγωνιστική? Σε πόση ώρα?
2: Σε λίγη ώρα, δεν θα είναι μεγάλο το break.
0: Αχαρά.
4: Κόσμος στους 93.

0: στην πληροφορία γρήγορα.
1: Το χάνει.
0: Αμέσω ο άλλο έχει να σου φέρει το παιχνίδι στην δική του πλευρά. Για να σου παίξει το δικό του μοτίβο. Είναι θέμα μοτίβο. Έχει το παιχνίδι στα θάλασσα του και το ίδιο συντάγμα το οποίο είναι τα μεγαλύτερα κιόλια.
1: Ναι, 19.
0: 19 και τα δύο φτάνουν. Ναι. Αυτά κάνουν το κορμό α πούμε του παιχνιδιού. Ο στρατηγός είναι θετικό πιόν. Το επιθετικό πιόν μπορεί να κάνει επίθεση εσύ. Αν το χάσεις, αλλά είσαι καλός τύπος να μην μπορείς να ελέγξεις το παιχνίδι μέχρι ένα σημείο. Καλό είναι να ξέρω, ο Σατάξης είναι αμυντικό παιχνίδι, αμυντικό πιόν. Πρέπει να είναι στο κέντρο του παιχνιδιού.
1: Από Αθήνα.
0: Από Αθήνα, Θοδωρής, εγώ λόγω Θοδωρής. Ναι. Ο λογαριασμός μου είναι Σομαλός πειρατής.
1: Και κάνετε όλο αυτό το ταξίδι, ήρθατε εδώ πέρα Σέρες.
0: Κάναμε 7 ώρες ταξίδι, πάνω από την βροχή και τον κυριακό καιρό. Και το παιχνίδι είναι κάτι το οποίο μας προσελκύει απίστευτα, δηλαδή λειτουργεί το μυαλό μας.
1: Πόσα χρόνια τα παίζετε εσείς?
0: Εγώ ξεκίνησα το παιχνίδι επίσημα με τους αγώνες που έμαθα την αδερφό μας όταν είχε πάει στο Μαρμάρι να παίξει ο αδερφός μου. Το μάθα το 2017. Τώρα είναι
1: μια δεκαετία
0: σχεδόν. Μια δεκαετία, 9 χρόνια, ναι. Παίζω, δηλαδή μου αρέσει, έχω γνωρίσει παιδιά από τα άλλα κλαμπ. Κάνουμε αρκετή και παρέα εννοείται και γνωριμίες και παίζουμε αρκετά παιχνίδια.
1: Και έχετε και μια καλή σχέση και με τις Πάτρας και με τους Σερών. Το βλέπω και πάνω που με εδώ συζητάτε, βλέπετε τα σχολικίες.
0: Όλα τα κλαμπ και τις κοίτας στο κλαμπ είναι πολύ καλό και τις Πάτρας και τις εννοείται και τις Σερών που το διοργανώνουν το πρωτάθλημα. Τα αποτελέσματα είναι ανισόρροπα αυτή τη στιγμή, δηλαδή είμαστε ακόμη στο τέταρτο.
1: Ναι, τώρα πάμε στο τέταρτο. Ακόμα δεν ξέρουμε τι θα κρυθεί.
0: Είναι νωρίς ακόμη, δηλαδή τα αποτελέσματα.
1: Αύριο θα κρυθούν όλα.
0: Αύριο, οι τελευταίοι δύο αγώνες κυρίως κρίνουν τις πρώτες θέσεις.
1: Ναι.
0: Οπότε μέχρι τότε υπάρχουν.
1: Ανατροπές. Ναι. Κάποιος μπορεί να κρατήσει και αύριο να βάλει όλο τον εαυτό του.
0: Ναι.
1: Ή κάποιος σήμερα, ο κ. Πασχάλης, που ήταν κουρασμένος.
0: Ναι, ο κ. Πασχάλης σήμερα επειδή διοργανώνει και το πρωτάθλημα, έχω να πω ότι η διοργάνωση είναι απίστευτα.
1: Πάλευε δύο μήνες, επειδή και εγώ είχαμε πει και στο ραδιόφωνο τα λέμε κάθε εβδομάδα. Ναι. Πολύ τρέξιμο.
0: Ετοιμάζει πάρα πολύ καλά τα παιδιά εδώ, τους πάρε τη.
1: Του θεωρώ, ναι.
0: Ο Πασχάλης, απλά εντάξει, λόγω της κούρασης του δικαιολογώ και αυτά που κάνει, παίζει πάρα πολύ καλά παιχνίδια. Είναι από τους καλύτερους παίχτες στο κλαμπ των Σερών. Κάνει τρεις ζημιές και κάνει ζημιές με τους μεγάλους παίχτες σε ξένους Ολλανδούς και στο διεθνές τουρνά που παίζει πέντε θέσεις. Όσο περνάει καιρός, οι παίχτες που ασχολούνται με αυτό το παιχνίδι εξελίσσονται πάρα πολύ.
1: Και μικρά παιδιά τώρα
0: που. Και μικρά παιδιά, ναι, και μικρά παιδιά. Θέμα είναι να παίζει συχνά.
1: Να και πάνε, online, όπως είπαμε πριν. Online,
0: να σου πούνε και κάποιοι παίχτες μυστικά.
1: Ναι, εντάξει, τώρα από μόνο σου μπορεί να έχει ένα μικρό επίπεδο, αλλά.
0: Ναι. Μετά από ένα σημείο μετράει πολύ μπλόφα, μετράνε πολλά στοιχεία, αλλά εκτός από τις τακτικές, τα οποία οι μεγάλοι παίχτες που παίρνουν τις πρώτες θέσεις έχουν εξελίξει. Είναι παιχνίδι που έχει μοτίβα. Δηλαδή, αν τα μάθεις τα μοτίβα, γίνεσαι πολύ καλός παίχτης. Παλιότεροι παίχτες που ήταν πρωταθλητές και κάποιοι παίχτες που δεν μπορούν να έχουν αυτή τη στιγμή, δεν έρχονται. Θεωρώ ότι με την εξέλιξη που έχει τώρα το παιχνίδι και οι παίχτες που είναι το επίπεδο τους μπορούν άνετα να τους κερδίσουν. Δεν σημαίνει ότι παγιώνεται μια θέση ενός παίχτη παλιότερου.
1: Όχι, εντάξει. Σίγουρα θα υπάρχουν ανατροπές όπως και εδώ θα δούμε ανατροπές.
0: Μπορεί να δεις και ένα νέο παίχτη ο οποίος είναι νεαρός και είναι στο παιχνίδι σε δύο χρόνια να γίνει πρώτη θέση, να πάρει πρώτη θέση.
1: Ναι. Έχω ακούσει τέτοιες ιστορίες και για το Πανελλήνιο έχω ακούσει ότι.
0: Είναι αρκετοί παίχτες της Πάτρας και οι Βρυσέλλες έχουν
1: επιτύχει
0: που έχουν εξελιχθεί και στέκονται πάρα πολύ καλά. Μετράει συγκύπα με το παιχνίδι. Τα λάθη μας να μαθαίνουν οι κανόνες.
1: Σίγουρα.
0: Μην ξέρω να κάνουμε το ίδιο σε επόμενα παιχνίδια. Και γενικά να έχουμε μια. Κάτι έτσι σε κούρα στο μυαλό. Το παιχνίδι έχει αρκετά πνευματικά στοιχεία.
1: Να πρέπει να παίζει με το μυαλό σου να θυμάσαι.
0: Καλό και η μνήμη παίζει.
1: Η μνήμη αυτό.
0: Παίζουν ρόλο οι μπλόφες, η μνήμη. Και ένα μικρό μερίδιο παίζει και η τύχη που όπω αγκεταστεί στο setup να μπορέσει να το εξελίξει. Αυτά. Και μπορεί να ξεκινήσει από βάδε, αν έχει την τύχη με το μέρο και είσαι γρήγορο παίκτη, να παίρνει αποτέλεσμα γρήγορα. Αλλά αν είσαι πιο αμυντικός παίκτης για τα δικά μου δεδομένα, τα δικά μου δεδομένα, και το

0: περισσότερο του διαπαιχτών θα βγουν.
1: Ναι, ναι.
0: Και πρέπει να έχει απλά καλό έλεγχο, να περιμένει τον αντίπαλο να κάνει επίθεση.
1: Ή να περιμένει το λάθο του αντιπάλου.
0: Ναι, θεωρώ ότι εγώ δεν είμαι αυτό που θέλω να κάτσω πολύ ωραίο αυτό το ρόλο πάνω στο παιχνίδι. Δηλαδή δεν είμαι αυτό που θα είμαι αμυντικό καθαρά.
1: Ναι, θέλω επίθεση.
0: Ναι, μια επίθεση, ναι. Είναι ένα αποτέλεσμα, να πάρει γρήγορα το αποτέλεσμα, να πει γρήγορα το τελικό που έχει στη διάθεσή σου. Μέσα παιχνίδι είναι βέβαια και η νίκη και η ήττα.
1: Καλά, σίγουρα και η ισοπαλία.
0: Και η ισοπαλία, ναι.
1: Όλοι υπάρχουν. Αλλιώς δεν θα το παιχνίδι με ήταν μόνο να κερδίζει.
0: Ακριβώς. Και ένα παιχνίδι το οποίο τα έχω θέσει ανατροπές. Δηλαδή μπορεί να σημειώσει δύο ήττες στην αρχή.
1: Μετά να έχει 3-4 νίκες.
0: Ναι, και να βρεθεί και σε βάθρο. Υπάρχει και πιθανότητα αυτή η κίνηση μέχρι να βρεθούν σε βάθρο.
1: Το αντίθετο, να ξεκινήσει με νίκες.
0: Όλο νίκες και να έρθει μετά σε δύο ήττες. Να χάσει βάθρο. Υπάρχει τέτοιο παίχτη που πέσει και σημειωθεί σε τέτοιο παίχτη. Και γενικά το άθλημα είναι πολύ καλό. Και προτείνω δηλαδή στα νέα παιδιά να ασχοληθούν.
1: Είναι ωραίο, με τραπέζιο.
0: Σαν το σκάκι, είναι ακριβώς το σκάκι. Με μεγαλύτερη φαντασία. Δηλαδή, στο σκάκι, ναι, μένει τα μοτίβα. Και αν τυχόν κάνει λάθος, δεν συγχωρείται. Στο στρατήγιο υπάρχει μια πιθανότητα
1: να γίνει. Μια ελπίδα ότι και αν γίνει ένα λάθος, μπορεί να σε βοηθήσει. Μπορεί να σε βοηθήσει ένα λάθος.
0: Δεν είναι πολύ αυστηροποιημένοι οι κανόνες. Πολύ αυστηρό το στυλ του παιχνιδιού στο στρατέγκο. Μπορεί να έχει την ευελιξία να το ανατρέψει. Τα πείτε τι ανατροπέ. Αυτά. Κατά άλλα, γενικά, μπράβο. Δεν δω μεγάλο συγχαρητήρια στο θύμα των εσερών που διοργάνωσαν όλο το τουρνουά και τη διαμονή μας που διοργάνωσαν και φρόντισαν να έχουν τη διαμονή. Η πόλη είναι πολύ καθαρή και.
1: Ναι, και εγώ σαν φοιτητής που είμαι εδώ πέρα, μηχανόλο το έχω. Και με σέρφιν πολύ ωραία, δεν ξέρω αν πήγατε.
0: Είναι συνομιμένη, καθαρή. Έχει δίπλα χωριά και μεγαλύτερες πόλεις που είναι προσβάσιμες να πας.
1: Έχει Θεσσαλονίκη κοντά, είναι μία μισή ώρα.
0: Οπότε όλο το τουρνουά και όλη η διοργάνωση και με το φαγητό που θα αρνούσαν τα παιδιά.
1: Ναι, μετά έχουμε.
0: Η διαμονή μας και το οποιαδήποτε και την επίσκεψη στο χειρό Ρούπελ. Και έχω να δώσω μεγάλο μπράβο συγχαρητήρια. Είναι μια διοργάνωση από τις καλύτερες που έχω συμμετάσχει.
1: Το περιμένατε ότι θα είναι έτσι όπως ήρθατε.
0: Να μην πω ψέματα, επειδή τα παιδιά των Σερών τα έχω γνωρίσει από παλιότερα σε τουρνά που ερχόντουσαν κάτω στην Πάτρα. Ό,τι λένε το κάνουν.
1: Να.
0: Οπότε δεν θέλω να πω περισσότερα, ούτε να κολακεύσω. Ό,τι λένε το κάνουν. Οπότε ήταν μέσα σε αυτά που περίμενα.
1: Ναι, και εγώ από το Φεβράριο που είχαμε, τους είχα πρωτογνωρίσει, μου είχαν πει ότι θα είναι ένα πανελλήνιο που θα μιλήσουν πολύ γι' αυτό και αυτό θέλανε τον πρώτο το Φεβράριο.
0: Έχουν φροντίσει πρώτα απ' όλα και η αίθουσα που φιλοξενεί το χώρο.
1: Ναι, που γίνονται οι μάχες μέσα.
0: Είναι άνετη, μεγάλο χώρο.
1: Με κλιματισμό. Νερό, γιατί είχα ακούσει ο κύριος Παρχάλης είχε χάσει παγκόσμιο από νερό. Τώρα δεν ξέρω άμα ισχύει, αλλά εντάξει.
0: Δεν έχω μετάσχει σε παγκόσμιο πρωτάθληματα στο εξωτερικό, αλλά με τον επόμενο χρόνο που θα γίνει στην Πάτρα το παγκόσμιο πρωτάθλημα γίνεται το 2027.
1: Θα και πανελλήνιο.
0: Και πανελλήνιο.
1: Μια εβδομάδα στρατέγκο θα είναι εκεί πέρα.
0: Και δεν ελπίζω ότι η ομάδα των ξένων και όλε τι ομάδε τη Ελλάδα να έχουν μεγάλε εκκρίσει εναντί των ξένων.
1: Και αυτό είναι ωραίο που λέτε, γιατί μου το είχε πει και ο κύριος Παρχάλης ότι έχετε μια πολύ καλή σχέση. Είστε δεμένοι.
0: Είναι πολύ καλά τα παιδιά, δεν θέλω να πω κάτι ούτε να πω τερβολές. Ελπίζω να γίνουν μεγαλύτερη, να έχουν πολύ μεγαλύτερη εξέλιξη και το τιμό όλους τους ΣΕΡΣ. Έχει δέκεται εξέλιξη όλο αυτό το κομμάτι και σε εμάς και εμείς εξελισσόμαστε. Εντάξει, δεν είναι νομίζω ότι είναι άθλημα μόνο κάποιων λαών ως στο εξωτερικό και εμείς απλά.
1: Ας πούμε Ολλανδικό που είναι.
0: Δεν είναι, επειδή είναι Ολλανδικό δεν σημαίνει ότι η Ολλανδία είναι καθαρά.
1: Εντάξει, ναι, πάμε και εμείς τώρα δυναμικά. Ναι. Μακάρι.
0: Μπράβο στα παιδιά τα αγγλικά. Ο χώρος πολύ άνετος, κρατιζόμενος ο χώρος. Μπορεί άνετα να φτιάξει και εδώ πέρα είσαι σε παγκόσμιο πρωτάθλημα.
1: Ναι, εντάξει, μπορεί το έχουμε πει και με τον κύριο Πασχάλη ότι μακάρι να γίνει. Ή η Θεσσαλονίκη, κάπου.
0: Ναι, να έρθει στην Ελλάδα, αλλά πάει κάπου μπορεί. Η Ελλάδα είναι πολύ ωραία περιοχή, δεν είχα ξαναρθεί. Εγώ είμαι πρώτη φορά που έρθω.
1: Κι εγώ, σαν φοιτητή, δεν είχα πολλές. Εγώ να το πω αλήθεια, δεν είχα πολλές ελπίδες, αλλά από τον Οκτώβριο που είμαι εδώ πέρα, μου έχει αρέσει πάρα πολύ.
0: Καλές τιμές, καλή ζωή, φοιτητική ζωή, μια παιδιά. Υπάρχει όρεξη για να φτιάξει πράγματα.
2: Εντάξει, ακούρατε. Τι να σας πω, είναι άλλο να το βλέπεις και άλλο να το ακούς. Το πρωτάθλημα πρώτη μέρα, τώρα με ένα mini break απόγευμα, καταρχάς όλοι οι παίκτες με καλωσόρισαν πολύ θερμά, ειδικά η ομάδα στρατηγός Σερών, και κατευθείαν με το που με είδαν χαιρετηθήκαμε, τα είπαμε. Πολύ ωραίο πρωτάθλημα, πολύ ωραία οργάνωση, η διαχείριση του χρόνου, η διαχείριση των αγώνων, η ξενάγηση των άλλων παικτών που ήρθαν από όλη την Ελλάδα που κάνουν ταξίδια τους. Πραγματικά ένα πρωτάθλημα που αξίζει κάποιος να έρθει να το δει και κάποιος θα προλάβει να το δει, οπότε όποιος μας τώρα από το ραδιοκόσμο μπορεί να έρθει ακόμα, γίνονται στην Ιγρήτα μάχες, οπότε προλαβαίνετε μέχρι το απόγευμα. Δεν ξέρω τι άλλο να πω, υπάρχουν και άλλα πράγματα να ακούσετε από παίκτες.

0: Στη συνέχεια θα τα ακούσετε.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11:30.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Μπύρα Fix κουτί 8 τεμάχια 330 ml, 6 ιδωρο, 5,95 και έξτρα 4 πόντι. Αλεύρι Γεία για όλες τις χρήσεις 5 κιλά, 3,60 και έξτρα 4 πόντι. Αραβοσιλό επιλεγή μου 5 λίτρα 10,99 και έξτρα 4 πόντι. Κρέμο ντουζ με αντλία Άρλεμ 1000ml 2,49 και έξτρα 4 πόντι. Σίαρε Μαριάδνη, σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
6: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
5: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
6: Πρωινό ή μεσημεριό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
5: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
7: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρώματα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
8: Κόσμος στους 93.

0: γελάς όταν σου λέω όσο αγαπώ. Μόνο στα μάτια να κοιτάς και θα αφήνομαι.
1: Είμαστε εδώ πέρα, είμαστε στην ταβέρνα μετά από το πρωτάθλημα. Πώς πήγατε?
2: Είναι όλα καταπληκτικά μέχρι στιγμής.
1: Το σκορ ποιο είναι, το δικό σας?
2: 3 νίκες, 1 ήττα.
1: Καλό, δυνατό.
2: Ναι, είναι δυνατό. Είναι αναμενόμενο. Είμαι ένας παξιπαιδί, έχω μεγάλη εμπειρία, παίζω πολλά χρόνια.
1: Πόσα χρόνια?
2: Πάνω από 10. Είναι αναμενόμενο. Είμαι ένας παξιπαιδί, έχω μεγάλη εμπειρία, παίζω πολλά χρόνια.
1: Πόσα χρόνια?
2: Πάνω από 10. Και στο διαδίκτυο και στο live αρκετά.
1: Οπότε πολλή εμπειρία, πολύ.
2: Ναι.
1: Είδατε σκληρούς αντιπάλους, είχατε σκληρούς αντιπάλους.
2: Πολύ είναι δυνατοί. Υπάρχουν πάρα πολύ δυνατοί αντιπαλοί. Απλά πολλές φορές είναι και θέμα διάταξης, τύχης, να κυνηγήσει και την τύχη σου, να έχει και λίγο
1: που έχω μιλήσει.
2: Η μπλόφα είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του στρατέγκου.
3: Θα κάτσει εδώ που είναι σημαντικό.
2: Θα φύγω, μιλάω με τον κύριο και θα φύγω.
3: Ωραία, άρα σου φύγει, θα κάτσει από εκεί.
2: Η μπλόφα είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Πολύ σημαντικό κομμάτι είναι επίσης και η χρήση κάποιων στρατηγικών τρίκ που έχει το παιχνίδι, όπως είναι ο κανόνας των τριών κινήσεων και, ο συνδυασμός στο μυαλό.
1: Η ανταλλαγή, άκουσα.
2: Η ανταλλαγή όταν χρησιμεύει, όταν σε συμφέρει. Η ανταλλαγή κάνουμε όταν έχουμε ήδη πάρει πλεονέκτημα στο παιχνίδι. Αν δεν έχουμε πάρει πλεονέκτημα, δεν είναι καλή ανταλλαγή. Ασφαλώς και δεν συμφέρει, γιατί ανοίγει διάδρομο να περάσει ένα κομμάτι που δεν το ξέρει, που δεν το έχει ανοιχνεύσει, δεν έχει πάρει πληροφορία γι' αυτό. Δεν ανταλλάσσει πριν ελέγξει το, και του τρει διαδρόμου που ο παίκτη μπορεί να περάσει. Δεν κάνει ανταλλαγέ. Αν κάνει ανταλλαγέ εκείνη την ώρα, βέβαια το στρατό είναι ένα παιχνίδι το οποίο με, με αυτό που είπε τώρα, με τι ανταλλαγέ, δείχνει και το χαρακτήρα του παίκτη. Υπάρχουν πολλοί παίκτε που είναι πολύ προσεκτικοί και προτιμούν να ανταλλάξουν από το να χάσουν, να ρισκάρουν να χάσουν κομμάτι. Στην αρχή του παιχνιδιού όμω που έχει 40 κομμάτια, είναι προτιμότερο να ρισκάρει να θυσιάσει κομμάτια, έτσι ώστε να πάρει τι πληροφορίε που χρειάζεσαι για να βρει τα σημαντικά κομμάτια.
1: Αυτό που θέλει να
2: χρειάζεσαι. Και μετά να αναπτύξει το στρατό με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε και στι τρει πλευρέ να έχει ένα κομμάτι το οποίο είναι δυνατό από τον αντίπαλο. Δεν είναι πάντοτε εφικτό. Προφανώς και δεν είναι πάντοτε εφικτό και στους τρεις διαδρόμους, αλλά είναι εφικτό στους δύο από τους τρεις διαδρόμους. Ακόμα μπορείς και να κάνεις το εξής, να ανταλλάξεις αυτό που λες. Τα δύο κομμάτια, με την προϋπόθεση όμως ότι έχεις ήδη αναπτύξει το στρατό με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να μπλοκάρεις, έτσι ώστε να φύγεις κατευθείαν είτε από κέντρο και δεξιά, είτε από κέντρο και αριστερά και να έχεις κλείσει ένα δυνατό κομμάτι και να το φας.
1: Εδώ πριν μοιράσατε και μια μπουλούζα, τη χαρίσατε.
2: Τη ζήτησε ο φίλος ο Ηρακλής.
1: Που
2: τη ζήτησε χθες συγκεκριμένα. Όταν ήρθα εγώ, όταν αφήχθηκε εδώ εχθές, μου είπε το παιδί ότι αυτή η μπλούζα μου λέει πολύ ωραία, θα μου τη δώσει πριν φύγεις.
1: Από πίσω η μπλούζα τι έλεγε?
2: Η μπλούζα αναφέρει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ελβετίας πέρσι. Και ήταν καταρχήν η μεγαλύτερη συμμετοχή της Ελλάδας σε παγκόσμιο. Ήμασταν 11 παίκτες πέρσι στην Ελβετία. Οι περισσότεροι από κάθε άλλη διοργάνωση. Πήγαμε πάρα πολύ καλά, περάσαμε πολύ ωραία. Ήταν και πολύ ωραία διοργάνωση, γιατί ήταν οργανωμένη από το παιδί αυτό, τον Σεμπάστιαν Κρότ, που είναι ένας δυνατός παίκτης αλλά και πολύ εργατικός, νεαρός παίκτης 22 χρονών. Και μας βοήθησαν πάρα πολύ οι Ελβετοί για να κάνουν ένα πολύ ωραίο τουρνουά και εμείς περάσαμε πολύ ωραία.
1: Η εμπειρία πώς ήταν?
2: Η εμπειρία ήταν εκπληκτική. Όχι, άγχος, όχι, καθόλου άγχος. Πήγαμε, εγώ συμμετείχα και στην πρώτη μέρα που είχε τον Παράζ και τις άλλες δύο μέρες που είχε το παγκόσμιο. 5 αγώνες τη μία μέρα του Σαββάτου και 5 αγώνες τη Κυριακή. Και ακόμα πιο ωραίο ήταν το ομαδικό τουρνουά που παίξαμε την τελευταία μέρα, την Τέταρτη. Το τουρνουά που παίζουν ομαδικό. Η ελληνική ομάδα, η ελληνική αποστολή, οι 4 πρώτοι. Και εκεί ήταν ο μεγαλύτερος χαβαλές, γιατί παίζαμε 4 τραπέζια στη σειρά. Πρώτο τραπέζι, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Οι 4 Έλληνες με 4 Αμερικάνους, με 4 Ολλανδούς, με 4 Ελβετούς. Και είχε πολύ πλάκα, γιατί εκεί ανταλλάσσεις και πληροφορίες αυτή τη γλώσσα τους. Εμείς τη γλώσσα μας λέμε.
1: Εκτός αν υπάρχει κάποιος άλλος που να ξέρει.

0: Αν καταλαβαίνει, είναι θέμα ότι εκείνη την ώρα αυτή χρησιμοποιούμε το συμπαίκτη μας, το ομαδικό, ναι. Και λέμε αφενός τις πληροφορίες, αλλά και λέμε ότι εγώ κερδίζω. Ναι. Ότι εγώ χάνω. Ότι εγώ εδώ δεν πρόκειται να κερδίσω. Ή εδώ είναι σίγουρη η νίκη. Ή εδώ πάμε για ισοπαλία. Γιατί? Γιατί στο ομαδικό μετράει η συνολική νίκη.
1: Ναι,
0: άρα μπορείς να κάτσεις και να περιμένεις και να καθυστερήσεις το μάτσο με σκοπό ο διπλανός σου κερδίζει, ο παραδιπλανός σου κερδίζει, εσύ μπορείς να χάσεις και την ισοπαλία. Όπως κάναμε. Δηλαδή χρησιμοποιήσαμε τις
1: πληροφορίες. Κάποιο προβάδισμα όταν
0: είσαι χαρακτηριστικά παίζαμε με τους Γερμανούς, οι οποίοι είναι πολύ δυνατοί.
1: Και Ελβετία έχω ακούσει ότι είναι και
0: η Ολλανδία. Εντάξει, η Ολλανδία είναι πιο δυνατή φυσικά, ναι. Αλλά και η Ολλανδία είναι δυνατή και είχαμε ένα μάτς με τους Γερμανούς που διεκδικούσαμε και οι δύο το ασημένιο μετάλλιο. Και είχε κερδίσει ο Θεοχάρης το πρώτο τραπέζι. Όχι, το πρώτο τραπέζι ήμουν εγώ. Πρώτο τραπέζι κέρδιζα εγώ ένα παιδί, τον Άντριαν Χάνκ, τον Άκαφο. Δεύτερο τραπέζι ο Θεοχάρης κέρδιζε τον δικό του αντίπαλο. Και τρίτο τραπέζι έχανε ο Δημήτρης από τον Γερμανό πρωταθλητή, τον Αλεξάνδρ Τίτερμπαχ. Είχαμε λοιπόν το τέταρτο τραπέζι που έκρινε τη θέση μας.
1: Το μετάλλιο, τι θα γίνει.
0: Είχαμε τον Ανδρέα, ο Ανδρέας κέρδιζε σε όλο το μάτς. Αλλά ο Ανδρέας είναι ένας φουλ επιθετικός παίκτης και ήθελε με το ζόρι να βρει τη σημαία. Και έριξε όλα τα κομμάτια στους ευρώπους. Και πήρε ισοπαλία. Και έτσι μας ισοφάρισαν. Γιατί το γύρισε το μάτς του χάρη ο αντίπαλος του. Ήρθε και αυτό ισοπαλία. Έχασε ο άλλος. Μία και εγώ μία νίκη αυτή και δύο ισοπαλίες. Και μας πέρασαν. Βγήκαν αυτοί δεύτερα. Αλλά ήταν ενδιαφέρον.
1: Είναι ωραία εμπειρία. Έτσι πως θα ακούω και εγώ θα ήθελα να είμαι εκεί πέρα.
0: Είναι εκπληκτικό.
1: Υπάρχει μια γυναίκα που παίζει ταντέκο και είναι εδώ.
0: Υπάρχουν αρκετές. Η κυρία Ρεθίλε Βέντιν είναι εδώ.
1: Αλλά σήμερα εδώ πέρα μαζί.
0: Είναι καταπληκτική παίκτρια. Είναι από τους νέους παίκτες που έχουμε από πέρσι. Μάθει το παιχνίδι καλά. Έχει μάθει γλώσσες. Έχει μάθει στρατηγικές. Τρικ στο κανόνα των δύο κινήσεων. Έκανε τώρα το επιπλεκτικό, είχε βάλει αντί για τρίποδο σημαίας από πάνω λοχαγό και έχασε αυτό το μάτς που έπαιζε τώρα πριν λίγο μόνο και μόνο επειδή είχε την απειρία και αγχώθηκε. Αν δεν είχε αγχωθεί, το μάτς ήταν δικό της. Αυτό μαθαίνεις και το στρατηγό, να διαχειρίζεις τις καταστάσεις.
1: Είναι παιχνίδι για μυαλό όπως άκουσα.
0: Θέλεις λίγο να διαχειριστείς λίγο τις καταστάσεις και να μάθεις να το ελέγχεις.
1: Γενικά κάποιος το μάθει εύκολα, ψεύεται.
0: Ασφαλώς το να το μάθεις είναι εύκολο. Να το κατακτήσεις και να γίνεις παγκόσμιος πρωταθλητής ή Έλληνες πανελλήνιες πρωταθλητής είναι φυσικά πολύ πιο δύσκολο. Ξαναλέω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες παίκτες. Εδώ η Νικρήτα έχει αρκετούς παίκτες παγκοσμίου επίπεδου. Η Πάτρα επίσης έχει πολύ δυνατούς. Έχει και στην Αθήνα εννοείται πάρα πολύ δυνατούς. Και ποια άλλη ομάδα έχουμε? Έχουμε και τα παιδιά της Θεσσαλονίκης που παίζουν με την ομάδα της Κίδρας και η Κίδρα εννοείται που έχουν δύο πρώην πανελλήνιες πρωταθλητές. Πάρα πολύ δυνατούς παίκτες γενικά.
1: Γενικά όπως είχα πει στο ραδιόφωνο, πολύ ψηλό το επίπεδο εδώ πέρα στο πανελλήνιο.
0: Α, εσύ είσαι το ραδιόφωνο. Ναι. Μητέρα σου άκουσε. Μάλιστα. Ωραία.
1: Και γενικά πολύ ωραία εμπειρία και εγώ που ήρθα.
0: Ο στρατέγκο είναι καταπληκτικό παιχνίδι. Εμένα αυτό που μου αρέσει περισσότερο από κάθε τι ο στρατέγκο είναι αυτό που σου είπα για το χαρακτήρα του παίκτη.
1: Ναι.
0: Εγώ είμαι ένα επιθυμητό επιθετικό παίκτη. Ήμουν πάντοτε επιθετικό, έπαιζα την μπάλα 40 χρόνια. Έπαιζα συνέχεια επίθεση. Και μου αρέσει η επίθεση. Και βλέπω του απέναντί μου, βλέπω το χαρακτήρα του, βλέπω
1: αυτό που είναι πολύ.
0: Ναι, κάποιοι είναι πολύ αμυντικοί. Κάποιοι είναι πολύ προσεκτικοί, κάποιοι δεν ρισκάρουν, κάποιοι ρισκάρουν, αλλά με μεγάλη προσοχή. Και υπάρχουν και πάρα πολλοί παίκτες οι οποίοι θέλουν πρώτα να πάρουν όλες τις πληροφορίες έτσι ώστε να περάσουν τη σέντρα, όπως λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Και όλα αυτά έχουν πολύ ενδιαφέρον, έχουν πλάκα και τα απολαμβάνουμε. Γι' αυτό και παίζουμε το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Για το ανθρώπινο στοιχείο του. Δηλαδή να μάθουμε
1: όπως λέμε και ο Βασκάλης, τίποτα άλλο. Φταίνω το σκορ και πρώτα να γίνει.
0: Ναι, ναι, ναι. Το παίζουμε γιατί είναι μαθαίνουμε τον συνάνθρωπό μας. Τον τρόπο που ο χαρακτήρας του λειτουργεί. Αυτό είναι το ενδιαφέρον για μένα.
2: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: Ούτε σε ένα πολύ δυνατό παίκτη. Από του πιο δυνατού και με πολύ μεγάλη εμπειρία και συμπαθία. Με τον Κωνσταντίνο είμαστε μαζί στο Αμβούργο.
1: Σε δύο διευθύντων μάτων.
0: Το χαμό εκεί.
2: Σήμερα εμπειρία, πώς θα πήγατε?
1: Σήμερα συγκομιδή, δύο νίκες, μία ισοπαλία, μία ήττα. Καλό αποτέλεσμα. Θα δούμε τώρα για την αυριανή τιμή.
2: Αύριο θα κρυφθούν
1: όλοι.
3: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

ακροατές μου. Τώρα έχουμε ήδη φτάσει περίπου στο τέλος της εκπομπής, περίπου παρά 10. Θέλω να σας αφήσω με μία όμορφη συντροφιά των τραγουδιών εδώ πέρα στο ραδιοκόσμο, στους 93. Ελπίζω να πήρατε μία γεύση, μικρή, μεγάλη, για το πόσο ωραίο είναι το στρατέγιο, το πόσο ωραίο ήταν το πρωτάθλημα, το πανελλήνιο πρωτάθλημα που έγινε στην Ιγρήτα. Θέλω να πω τα προσωπικά μου συγχαρητήρια στην ομάδα Στρατέγκο Σέρις, που εδώ και πολύ καιρό προσπαθούσαν, εδώ και 2 μήνες και παραπάνω, προσπαθούσαν να φτιάξουν ένα άρτιο αποτέλεσμα από την πιο μικρή λεπτομέρεια έστω και τα πιο βασικά, ας πούμε, για τους αγώνες, για τα πάντα. Καταλαβαίνω την κούρασή τους και πραγματικά μπράβο στο κουράγιο που είχαν. Να πω και την καλημέρα μου και στον υπηκό σύλλογο Νιγρήτης, γιατί ήταν ο Δημήτρης ο Κωτούς, επίσης έπαιζε. Δημήτρη, σε είδα που έπαιζε πολύ δυνατά μάτς, πολύ δυνατός παίκτης και ο Δημήτρης, έχω να πω. Γενικά όλες οι μάχες είναι στην κίνηση. Βέβαια, όποιος μας ακούει και μπορεί να παίξει, υπάρχει και online, μπορεί να παίξετε online. Απλό με φίλους σας να συνδεθείτε, να παίζετε από το τηλέφωνο, από τον υπολογιστή, από το tablet, από οτιδήποτε. Είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, στρατηγική, σας μαθαίνει να φτιάχνετε σχέδια, γενικά είναι πολύ ωραίο, ελπίζω να έχετε καταλάβει. Εμείς θα τα πούμε φυσικά την άλλη Κυριακή, φυσικά θα είναι μια πολύ ωραία εκπομπή άμα πάνε όλα έτσι όπως θα θέλω και έρθουν αυτοί που θέλω για την επόμενη Κυριακή. Πάντως θέλω να σας ευχαριστήσω, ελπίζω να σας κράτησα μια όμορφη συντροφιά. Να περνάτε όμορφα την Κυριακή, να βγείτε, να διασκεδάσετε. Εξεταστική τελειώνει για εμάς τους φοιτητές περίπου 25-26 Ιουνίου. Εντάξει, είναι και ανάλογα το πανεπιστήμιο, αλλά όλοι λίγο πολύ εκεί πέρα τελειώνουμε. Πανελλήνιες τελειώσανε, τα σχολικά μαθήματα τελειώσανε, τα ειδικά μαθήματα συνεχίζουν για τις πανελλήνιες και κάποια μαθήματα το επάλλαν, δεν κάνω λάθος. Μέχρι τότε, μέχρι την άλλη, εκεί να περνάτε όμορφα και εμείς εδώ πέρα θα είμαστε ραδιοκόσμος όπως πάντα.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο σούλι στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αυτοπλό, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι. Τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιφουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούρι. Τηλέφωνο 23210 93 250.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 ευρώ 4,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες.

0: κλαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δελίν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
1: And welcome to the DNCE First Annual International Cake Fight, where no matter how you slice it, it's a piece of cake. Now let's go to Lisa on the sidelines, who has all the delicious details on this frosty fight.
2: Lisa Morningdale reporting live at one of the year's biggest events. As you can see, the crowd is going wild. Let's see who will have their cake and eat it too. Back to you.
3: All right, let's do it. Ladies and gentlemen, DNCE!

Ξέρεις ποια είναι εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 ασφαλιστική εταιρεία σε φερεγγυότητα, αξιοπιστία στις ασφαλίσεις γενικών και ζωής στην Ελλάδα? Η Ατλαντική Ένωση. Γι' αυτό και εγώ επιλέγω την Ατλαντική Ένωση για να ασφαλίζω το αυτοκίνητό μου. Γιατί ξέρω ότι έχω δίπλα μου μια αξιόπιστη ασφαλιστική εταιρεία με περισσότερα από 55 χρόνια παρουσίας, με ανταγωνιστικές τιμές, οικονομική δύναμη, διεθνή τεχνογνωσία και προσωπική εξυπηρέτηση που με στηρίζει ό,τι και αν μου συμβεί. Και όχι μόνο για το αυτοκίνητο, αλλά και για το σπίτι και την υγεία. Για όλα τα σημαντικά. Μίλησε κι εσύ με τους συνεργάτες της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου και ανακάλυψε το ασφαλιστικό πρόγραμμα που καλύπτει τις ανάγκες σου.

0: Μπράβο, με το παιδιά. Μπράβο, ναι.
1: Ό,τι θέλεις να κάνεις ελεύθερα, δηλαδή πρέπει να ζεις. Εάν ας πούμε γίνει ρουτίνα καταναγκασμός και επάγγελμα το τραγούδι, ας πούμε, θα πρέπει να είσαι, θα γίνεις από ευτυχισμένος δυστυχισμένος. Γιατί εγώ νομίζω ότι αυτοί που επιλέγουν την καλλιτεχνία είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι, δηλαδή βρήκαν το δρόμο τους, ας πούμε. Τώρα εάν γίνεις δούλος της δουλειάς, το χάσεις το δρόμο

0: στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12:30.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Τελίνα Δημητρίου στα φιλολογιά, η Βίκυ Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλσε Λάς 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Πότζ All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας καπιτάλ. Το ναι, 12 ρολά, 5,49. Βλέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά, είναι δίπλα σας.
5: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
6: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
7: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
8: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
7: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο ZenDespot. Να ζεσταίνει την ατμόσφαιρα.
8: Έτσι θέλεις διασκέδαση.
7: Γεμάτη live, βραδιά αστρονομίας και Memories Nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την όπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
9: Ερωτικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία ήδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες ήδη προστασίας εργαζομένων, ήδη κυκαρίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
11: Για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλήτια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
12: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Μην Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-091-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
11: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη. Για σχολικά.
7: Κόσμος στους 93.

0: Σε ποιον εμπιστεύεσαι το αυτοκίνητο σου?
1: Εγώ, στην Ατλαντική Ένωση φυσικά. Την ελληνική ασφαλιστική εταιρεία που εδώ και 10 χρόνια παραμένει νούμερο 1 σε φεραιότητα, αξιοπιστία στις ασφαλίσεις γενικών και ζωής στην Ελλάδα. Με πάνω από μισό αιώνα παρουσίας, ανταγωνιστικές τιμές, οικονομική δύναμη, προσωπική εξυπηρέτηση και διεθνή τεχνογνωσία. Η Ατλαντική Ένωση είναι δίπλα μας ό,τι και αν συμβεί, και όχι μόνο για το αυτοκίνητο αλλά και για το σπίτι και την υγεία. Για όλα τα σημαντικά. Μίλησε και εσύ λοιπόν με τους συνεργάτες της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου, όπου κι αν είσαι.
2: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.

0: Πάρα πολύ ωραία δικαιολογία που ήμουν αυτός ο κακός μαθητής. Οπότε δεν μπορούσα ακριβώς να μπω στη διαδικασία της μάθησης και της εκπαίδευσης στο βαθμό που θα ήταν ικανοποιητικός ή ανεβάσω τους βαθμούς μου. Αλλά δεν πειράζει. Όπως είπε και ο Ζόρζ Πιλαλή, τα πανεπιστήμια δημιουργούν ειδικότητες, όχι προσωπικότητες.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

μια μέρα η ματιά σου έσταζε μέλη. Όσο που πας ακολουθά μια φυλακή. Κι ας είχες χρόνια δραπετεύσει από εκεί, ακόμα δίπλα σου κουρνιάζει και σε θέλει. Πριν με κοίταν σαν να είχαμε παρέα το Βαμβακάρι, το Λοΐζο, το Μπρασένς, και έδωσες στα τελευταία σου τα σύνορα.

σου πανίρο και δάσκαλο και θύμα. Όταν στεκόσουν στον καθρέφτη σου μπροστά, πάντα ορκιζόσουν σε μια πρόβλεπτη χαρά που να κυλάει σαν

0: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
1: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκυ Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα». Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Κιπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner T 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δωδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους σανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με σέπια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
5: And welcome to the DNCE First Annual International Cake Fight, where no matter how you slice it, it's a piece of cake. Now let's go to Lisa on the sidelines, who has all the delicious details on this frosty fight.
6: I'm Lisa Morningdale, reporting live at one of the year's biggest events. As you can see, the crowd is going wild. Let's see who will have their cake and eat it, too. Back to you.
7: All right, let's do it. Ladies and gentlemen, DNCE!

0: Είμαι η Ελένη Τσαλιγοπούλου.
1: Είμαι ο Πάνος Μουζουράκης.
2: Είμαι ο Κωστής Μαραδέλης.
3: Είμαι η Ρένα Μόρφη και ακούτε το ράδιο Κόσμος από τους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας, τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Θεογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλσελας 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Αριέλο 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, φαγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
5: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
4: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
5: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
4: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10 240.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 2. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.

0: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις σε 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6 x 330 ml, 4 συν 2 δώρο, 4,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. 12 φέτα pop το κιλό 12,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, χυψοσανίδες, πλακάκια, δόπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 933 011 495.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Στην Κιάνια Ακτή.
5: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
6: Εγώ.
5: Πες μας, Αλέκτρε.
7: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
5: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
7: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
5: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.

Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος, 2:30.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
3: Πόση θέα να χωρέσεις τα μάτια σου.
4: Πόση απόλαυση να χωρέσεις σε μερικούς κόκκους καφέ. Πόση γεύση να χωρέσεις σε ένα εκλεκτό πιάτο. Όσοι μπορεί να σου φέρει το Citizen. Citizen.

0: της πόλης. Citizen. Ζήσε τη στιγμή.
1: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
2: Κόσμος στους 93.

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες στο σήμερα. Ο αέρας μοσχοβουλάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο ραδιοσμός είναι 3.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινήμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή παρθενό ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για να παίζει και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με την

0: Πλατφόρμα CTB. Οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς εκκινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΗ Σερών, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΗ ΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΗ ΑΣ Σερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
1: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
2: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Μη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
1: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη. Γεωλικά.

0: μπάς με έτρεχε δίτα. Εκείνος με πήγε πρώτα σε μια γνωστή του, την κυρία Έλληνα, δεν θα το ξεχάσω, η οποία μου έμαθε τα πρώτα μου τραγουδάκια στο πιάνο. Μου χάρισε και το πιάνο της, που με σημαίνει ότι εγώ το δρόμο μου τον διάλεξα και κάνω αυτά που αγαπώ.
1: Ακούς Ελλάδα, ακούς κόσμος.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 3:30.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο. Σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίδερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίδια Σερ, στην Κιανή Ακτή.
2: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος του 93.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ποσόνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

0: ράδιο Κόσμος είναι 4.
1: Κόσμος σε 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
2: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο σούλι στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το λεκής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασερκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα νάι τάρτα μήλου, πίναμον ρόλς και τα μάφιν. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτο, το προζημένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα.

0: σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες κοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιτερό από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φρίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προώρες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσισιό το κιλό 9,99. Πίλς Ελλάς 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Odds All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγιής Καπιτονέ 12 Καρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Κόσμος στους 93.

ξεκινήσαμε κι οι δυο.

0: ακούω για πρώτη φορά και σας πούμε μικρόφωνο ως επαγγελματίας σε ηλικία 16 ετών στο νομό Σερών, στην πόλη των Σερών μάλιστα, για να είμαι πιο ειλικρινής, στην πόλη των Σερών, και άρχισα να μου λένε όλοι ότι τραγουδάω καλά. Εγώ δεν το πίστευα, ούτε το ηγαγίμουνα και τροπαλός. Τράκα, ας πούμε, πάντα, δεν μπορώ να το αποβάλω. Πρώτη φορά με πήρε η Χαρούλα και πέραμε σε μια συναυλία μαζί στην Πάτρα. Μου έδωσε ρόλο στο πρόγραμμα, μου έδωσε να πω 10 τραγούδια. Μου είπε ένα και θα κάνεις δεύτερη.
1: Ο κόσμος μας. Ενημέρωση. Πολιτισμός. Μουσική. Παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: στο ράδιο Κοσμός είναι 4:30. Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
1: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, στο το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
2: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις. Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα. Έτσι θέλεις την παρέα. Στο σερβις πόντ. Να σε στένει την ατμόσφαιρα. Έτσι θέλεις τη διασκέδαση. Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και memories nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
3: Τα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά.
4: Συμπυκνωμένο μαλακτικό Aromatics 50 μεζούρες 3,69 και έξτρα 4 πόντι. Παραδοσιακό τυρί Βαλμά, το κιλό 8,99. Παγωτό Βιολέτα 2 λίτρα 3,99 και έξι 4 πόντι. Σπαγκέτι Αβέμορο 6 νούμερο 10 500 γραμμάρια 68 λεπτά και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη.

0: Άδνη, για αγορές που συμφέρουν.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
2: Κόσμος στους 93.

κόσμος. Γιατί ο κόσμος μας είσαι εσύ.

0: παίζει να τραγουδάω από 2-2,5 χρονών. Ήμουν πάρα πολύ μικρό παιδάκι. Πιο πολύ τραγουδούσα παρά μίλαγα. Ο μπαμπάς μου είχε ένα δημοσιογραφικό κασετοφωνάκι και με ηχογραφούσε μέρα νύχτα. Μεγάλωσα μέσα στο εργαστήρι του μπαμπά μου που έφτιαχνε βιτρό. Νιώθω πολύ τυχερή που έχω μάθει να και αυτό στη ζωή μου. Γενικά, οτιδήποτε χειροποίητο το εκτιμώ αφάνταστα πολύ.
1: Ακούς Ελλάδα. Ακούς κόσμος.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
1: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Δόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους σανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
2: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Μπύρα Φίχτη 8 τεμάχια 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5,95 και έξτρα 4 πόντι. Αλεύρι γεία για ώρες της χρήσης 5 κιλά, 3,60 και έξτρα 4 πόντι. Αραβοσιτέλο επιλεγήμου 5 λίτρα 10,99 και έξτρα 4 πόντι. Κρέμο ντουζ με αντλία Άρλεμ, 1000 ml, 2,49 και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη, σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Αδοσικές στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
4: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος.gr.
5: Κόσμος στους 93.

νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: Media FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.

0: σε μια πολύ γυφτισμένη.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστιό, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και

0: Φυσικά, δεν λείπουν αγγλικά για όλες τις απαιτήσεις σας και γοτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιάνη Ακτή.
1: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
2: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
1: Προσεκτικά επιλεγμένος από έπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
2: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφα 23210-58300 και 23212-10240.
3: Κόσμος στους 93.

θα γνωριστούμε. Τυχαία σε κάποιο σπίτι φιλικό θα συστηθούμε.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6.
1: Oh, Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκινά να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Γεμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέση. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Supermarket Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Supermarket Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλική, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Supermarket Μπρατσάκι.
5: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
6: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 3210-51-61-2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
5: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο Τέμβρη για σχολικά.
7: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
8: Εγώ.
7: Πες μας, Αλέξανδρε.
9: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
7: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
9: Στον Σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
7: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
10: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
11: Κόσμος στους 93.

και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που κινούνται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η καινούρια, ολοκένουρια σποδηλωτικοβιά των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέφα.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η σέρφη μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Ζουγάρος, Γιώργος Φρανιώτης, Μαρτίνη Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάρου και ο Παντελής Καναράκης.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Πώληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες. Οργάζει σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, inox κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
5: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
6: Τηλέφωνα 2321-068-75 και 6973-30-8771.
7: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
8: Κόσμος στους 93.

0: Νέες κυκλοφορίες στο Ράδιο Κόσμος.
1: Όχι σοβαρή είναι, μου λέγανε.

0: νύχτα.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
0: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκυ Αβιλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δούμε πώς θα πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
2: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους σανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σίδεροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό.

0: έλεγχο και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
1: Βολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει, το ψωμί Σικάλεως συναντά το Ολικής. Η πάτα, μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνουν με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπίτι φύλλο, σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαρά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλσε Λάς 12x330 9x3 δώρο 6,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Αριέλ Γκρο 50 μεζούρες και Όνι 45 μεζούρες 9,99. Και Πότζ All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολ 5,49. Βιολέτα φαγωτό 2 λίτρα 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
1: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210 23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
4: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε του χάσεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστά μηχανήματα, οίκους κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
5: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
6: Τηλέφωνα 2321 065 875 και 6973 30 87 71.
7: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
8: Κόσμος στους 93.

0: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από τες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 7:30.

0: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
1: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
2: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις. Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα. Έτσι θέλεις την παρέα. Στο Σέντεσπον. Να ζεσταίνει την ατμόσφαιρα. Έτσι θέλεις τη διασκέδαση. Γεμάτη live. Βραδιές γαστρονομίας. Και Memories Nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις. Στο Citizen. Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life. By Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
3: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να λιμάνι το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
4: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίζει περισσότερα υδρόμετρα από έναν προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα εγγραφή στο σύστημα στο site της ΔΕΗ Σερών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΗ ΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλή εξυπηρέτηση και καλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΗ ΑΣ Σερών και City Bill. Η ίδρυυση περνά online.
5: Κόσμος στους 93.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Απόγευμα Κυριακής, 32 λεπτάκια μετά τις 7. Μισή ώρα νωρίτερα από ότι ήταν το πρόγραμμά της με τα βουδάκι μας και λέω αφού βρήκα να παρκάρω και που είμαι και νωρίτερα στο σταθμό, ας ανοίξουμε μικρόφωνα. Διότι γυρνώντας προς την πόλη από τα δυτικά του νομού είδα πάρα πολύ κίνηση. Είδα πάρα πολύ κίνηση και στην δυτική έξοδο της πόλης. Ειδικότερα στο φανάρι του περιφερειακού στο Λευκώνα. Μέτωπο προς τα δυτικά, κοινώς προς Βουλγάρια. Είχε πάρα πολύ μεγάλη ουρά και μάλιστα την ώρα που περνούσα κατέφθασε και τροχονόμος και βοήθησε πάρα πολύ την κατάσταση.

0: Απόγευμα Κυριακής, 14 του Ιούνιου, το Σωτήριο Νέτος 2026. Σήμερα γιορτάζει ο Ελισσαίος. Πάνω τηλέφωνα φιλαράκι, θυμήθηκα.
1: Ζητάτε να σας πω τον πρώτο μου.
0: Αν έχω από τον δρόμο, παρακαλώ οπωσδήποτε στις γραμμές.
1: Να μου γυνά.
0: Ανοίξω και εγώ τους χάρτες. Προς τον παρόν, 23-21-0-6-30.

επί του τρόπου επικοινωνία. 23-21-0-6-33-33. Εκεί ακούει το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. Τα email σα στο 93fmstudio@gmail.com. Στο Facebook το Cosmos Radio Series Greece είναι το γκρουπάκι του σταθμού. Εκεί μπορείτε να αποστάρετε ό,τι θέλετε. Ενώ τα μηνύματά σας έρχονται στο προσωπικό μου προφίλ, εκεί όπου αν δεν είμαστε ήδη στη λίστα των φίλων, θα πρέπει να γράψετε στην αναζήτηση Ηλίας Παπάζογλου στα ελληνικά και με τόνους. Και έρχονται και τα μηνύματά σας και οι φωτογραφίες σας. Θα ανοίξω λίγο τους χάρτες να δω τι γίνεται. Αλλά προτιμώ να μου πείτε και εσείς που είστε ήδη στο δρόμο, σίγουρα και τι γυρνάτε. Εγώ θα το ντύσω μουσικά. Αν έχετε αντιρρήσεις, ζητάτε.

0: Το τραγούδι του Ορφέα Περίδη ήταν η φωνή του Αλκίνου Ιωαννίδη. Το μάθαμε πιο πολύ από τον Αλκίνο Ιωαννίδη, είναι η αλήθεια. Η δικιά μου γενιά, το τραγούδι νομίζω είναι λίγο παλαιότερο. Γενικώς με τον Ορφέα Περίδη έχει γράψει πάρα πολλά τραγούδια, τα έχουν πει διάφοροι, όχι ο ίδιος. Δεν έχω καταφέρει ακόμα να ανοίξω, να ανοίξω τους χάρτες, αλλά θα το κάνω σε λίγο. Θέλω να σας δώσω λίγο χρόνο παραπάνω, μιας και... θα το περίμενα λίγο καλύτερα την δικιά σας εικόνα. Κατάλαβα, δεν βλέπω κάτι. Το κέντρο της πόλης είναι παντελώς άδειο. Ελάχιστοι περπατάνε, έχει πάρα πολύ ζέστη. Να πω την αλήθεια ότι ζεσταίνω ακόμα και με το κλιματιστικό ανοιχτό που έχω μπροστά μου στο ντιο του σταθμού. Η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Δημήτρης Μπάκουλης.
1: Όπου κι αν πάω,
0: το τραγούδι του Δημήτρη Καρά και η στίχη του Αλκιαλού.

Εξαιρετική εκτέλεση. Η Μαριένα Κατσιμίχα έχει γίνει πάρα πολύ γνωστή. Συζητιέται πάρα πολύ το όνομά της ως νέα καλλιτέχνη. Θα συμφωνώ πάρα πολύ με τα όσα γράφονται. Είναι πάρα πολύ ξεχωριστή η φωνή της. Καμία σχέση με τον πατέρα της, τον Πάνο τον Κατσιμίχα. Θα πάω στο Μίλτο. Αυτό λέγεται Νεράιδα δίχως παραμύθι. Καλησπέρα μου και στην άλφα εδώ πέρα στο σταθμό, τη Μαρία του Βασιλοπούλου. Μαρίκη μου, ένα δευτερόλεπτο θα μου δώσεις. Ακούμε Μίλτο και σιγά σιγά ερχόμαστε. Να σας πω ότι τα γνωστά σημεία είναι τα οποία έχουν κάποια θεματάκια. Κλασικά ο κόμβος της Μεσοράχης εκεί πέρα στη Διασταύρωση είναι όλα κόκκινα και από τη μεριά της Δράμας και όσοι ανεβαίνετε από την πλευρά της Αμφίπολης εκεί είναι λίγο δυσκολάκι το πράγμα. Θέλω να προσέχετε λιγουλάκι παραπάνω. Κατά τα άλλα όλα είναι πράσινα και για να ξανασυναντήσετε θεματάκι θα ξανασυναντήσετε στην ανατολική είσοδο της πόλης. Κοινού στο φανέρι του Σκλαβενίτη, στο φανέρι του νοσοκομείου και φυσικά στην είσοδο της πόλης από την πλευρά της Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εννοείται σε όλα τα φανάρια του περιφερειακού τα πράγματα είναι κατακόκκινα, με το μεγαλύτερο θέμα να παρουσιάζεται στο φανάρι του σιδηροδρομικού σταθμού και φυσικά στο φανάρι του Λευκώνα στην δυτική είσοδο. Ακούμε Μίλτο και έρχομαι. Στο κέντρο της πόλης, όπως σας είπα και πριν, δεν κυκλοφορεί σχεδόν τίποτα.

δεν θα αλλάξει καθόλου. Αντιθέτως, το πρωί δεν θα έχει ο μικρό σχολείο, εκείνος θα είναι όλη την ημέρα στο σπίτι. Διότι δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Από προχθές την Παρασκευή, σχολεία τέλος.

Ήρθε η ώρα για να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διαλυματάκι. Κανονικά τώρα δεν θα ήμασταν στον αέρα, αλλά έφτασα λίγο νωρίτερα, οπότε άνοιξα τα μικρόφωνα και νωρίτερα. Οπότε, ακούμε τους εκείνους και εκείνους, κατά κόσμον Νίκος Χαλίνης και Κώστας Λογοθετίδης. Τα λόγια κομμάτια, γραμμές ανοιχτές, διαφημίσεις και έρχομαι.

0: Ο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα κάμε αχνά υλικά.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
5: Κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
6: Κόσμος στους 93.
7: Επιστρέψαμε.
8: Ταξί που στο δρόμο σταματάει. Ρίχνει μια ματιά λοξή.
7: Ανοιχτά τα μικρόφωνα συνήθως στο δικό μου διώρο. Ζωντανά όπως πάντα.
8: Η ζωή τρέχει μπροστά.
7: Και αυτή είναι η Αγγέρια.

Μ' αρέσει που με ρωτάτε πώς γίνεται να έχει τόσο νωρίς. Αναγκαστικά γυρνάω, διότι ο μικρός από ένα σημείο και μετά ξεκινάει και γκρινιάζει. Ακόμα είμαστε στην παραλία. Οπότε. Από το να μου γκρινιάζει μέσα στο αμάξι στην επιστροφή. Ας φύγουμε νωρίς. Για να αποφύγουμε την ταλαιπώρια. Αλλιώς πρέπει να φύγουμε πολύ βράδυ.

Και αφού το πάμε ρυθμικός, ας το κρατήσουμε έτσι. Βλέπω ένα αεράκι πλέον στο κέντρο της πόλης. Στα ψηλά κυρίως, χαμηλά δεν κουνιούνται σχεδόν καθόλου τα φύλλα. Εντάξει, δεν έχουμε και παράπονο. Πήγε 15 Ιουνίου για να ξεκινήσουμε να βγούμε τα κλιματιστικά. Για την ακρίβεια, χθες το βράδυ στο γόνιμο όπου έμεινα, κάναμε μείνω πολλά χρόνια στο χωριό, είναι η αλήθεια. Χθες το βράδυ, τέλος πάντων, μια χαρά ήταν με ανοιχτά τα παράθυρα. Πραγμά ανήκουστο, στο γόνιμο τέτοιο και 15 Ιουνίου και να κοιμάσαι χωρίς κλιματιστικό. Δυσκολάκι. Και έτσι να συνεχίσει. Γραμμές ανοιχτές.

ζωντανή εκτέλεση αρκετά χρόνια πίσω παρέα με τον Γιώργο Νταλάρα. Είπαν τέσσερα-πέντε τραγούδια στη συγκεκριμένη συναυλία και η Big Slax. Ένα από αυτά ήταν το «Δεν θα δακρύσω πια για σένα». Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Θανάσης Παπακοσταντίνου. Το έχουμε γνωρίσει από την Μελίνα Κανά. Εδώ σε ζωντανή εκτέλεση από τον Γκάζι στην Αθήνα. Η Ματούλα Ζαμάνη. Κάπως έτσι θα πάω και σε διαφημίσεις. 23-21-06-33-33 το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. 93FM Studio, papaki@gmail.com το email του σταθμού. Εκεί έρχονται και τα μηνύματα τα οποία στέλνετε όσοι είτε μέσω του Live24, του e-radio και μέσα από τις γνωστές πλατφόρμες. Στο Facebook το Cosmos Radio Seres Greece είναι το γκρουπάκι μας. Εκεί μπορείτε να προστάρετε ό,τι θέλετε. Εκεί έχω κάνει και την αναγγελία της εκπομπής. Τα μηνύματά σας έρχονται στο προσωπικό μου προφίλ. Εκεί όμως δεν είμαστε ήδη στην λίστα των φίλων, θα πρέπει απλώς να με αναζητήσετε γράφοντας την αναζήτηση το ονοματεπώνυμό μου, δηλαδή Ηλίας Παπάζογλου στα ελληνικά και με τόνους. Διαφημίσεις και έρχομαι. Καλησπέρα μου και στην Εύη. Μαζεύεστε σιγά σιγά, βλέπω.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:00.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
3: Πόση θέα να χωρέσει τα μάτια σου.
4: Πόση απόλαυση να χωρέσει σε μερικούς κόκκους καφέ.
5: Πόση γεύση να χωρέσει σε ένα εκτό πιάτο.
6: Όσοι μπορεί να σας προσφέρει το Citizen.
7: Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης.
8: Citizen. Ζήσε τη στιγμή.
9: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Trans, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
10: Κόσμος στους 93.
11: Τον πρώτο χρόνο.
12: Επιστρέψαμε 33 λεπτάκια μετά τις 8. Αυτός ο Σωκράτης ακούτε.
13: Ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
10: Κόσμος στους 93.
11: Τον πρώτο χρόνο.
12: Επιστρέψαμε 33 λεπτάκια μετά τις 8. Αυτός ο Σωκράτης ακούτε.

0: Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Κόσμος στους 93.
2: Τον πρώτο χρόνο.
3: Επιστρέψαμε 33 λεπτάκια μετά τις 8. Αυτός είναι ο Σωκράτης, ακούτε.

0: ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Κόσμος στους 93.
2: Τον πρώτο χρόνο.
3: Επιστρέψαμε 33 λεπτάκια μετά τις 8. Αυτός είναι ο Σωκράτης, ακούτε Κόσμος στους 93.

κάτι είναι Χαρούλα Λαξιού. Εννοείται ότι ζητάει τραγούδια. Μένα δηλαδή είναι και χαρά μου να εμπλέκεστε μουσικό στην εκπομπή. Εκτός και αν συμφωνείτε τόσο πολύ με τις επιλογές μου. Ραμές ανοιχτές.

ένα ακόμα τραγούδι της Χάρουλας. Αλλά έχει γίνει διασκευή από τους Τρίφωνο. Πώς περνάει η ώρα έτσι. Θα προλάβω να τα μεταδώσω όλα. Και πάλι.

ακριβή μου ζήτησε Γιάννη Πουλόπουλο. Θα κατεβάσουμε ρυθμούς, η ώρα πλησιάζει 9. Και λίγο πριν πάμε στο διαφημιστικό των 9 ακριβώς, θα ακούσουμε τον Κώστη Μαραβέγια.

συνονόματος Νίκος Παπάζογλου. Συνεπίθετος μάλλον, όχι συνονόματος. Πίστηξε ο Βαρδάρης, με αυτό θα πάω στο διαφημιστικό των 9. Ακούτε Κόσμος 93, είμαι ο Ηλίας, είναι η ώρα του παιδιού. Για περίπου μία ώρα ακόμα θα ταλαιπωρήσω τα αυτά και σας. Η επικοινωνία μαζί μου στο 2321-06-33-33. Εκεί ακούει το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. Τα email σας στο 93fmstudio@gmail.com. Στο Facebook του Κόσμος Radio Series Greece είναι το γκρουπάκι μας. Ενώ τα μηνύματά σας έρχονται επίσης στο Facebook, στο προσωπικό μου προφίλ αυτή τη φορά, εκεί όπου αν δεν είμαστε ήδη στη λίστα των φίλων, θα πρέπει απλώς να με αναζητήσετε γράφοντας το όνομα τεπώνυμό μου στα ελληνικά και με τόνους, Ηλίας Παπάζογλου, το όνομα τεπώνυμό μου. Διαφημίσεις και επιστρέφω, κρατάω τους γραμμές ανοιχτές.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
5: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Τη έρθει μια σκηνία που τρέχει και δεν φτάνει. Ο Τόνις Λουδάρος, Γιώργος Φρανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
6: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
7: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ερών περνά στη νέα ψηφική εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση των κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
8: Κόσμος στους 93.

Αυτό είναι ο Νίκος Γιώγαλας. Πάρε με απόψε, πάρε με. Νομίζω ότι είναι και ντουετάκι με την συμπατριώτησά μας στη Γλυκερία. Χθες ήμουνα και στο Color Day που διοργανώθηκε και με τη συμμετοχή του Δήμου Σερών στην πλατεία του ΙΚΑ. Αν είδατε έναν με μια κίτρινη μπλούζα που να έχει γίνει μπλε και πράσινος, εγώ ήμουν αυτός.

0: Πάμε τώρα πολύ πίσω στο χρόνο.
1: Και να που φεύγεις.
0: Καλησπέρα μου και στο Γιάννη το Λεκόπουλο.
1: Κάνα όνειρο.
0: Γεια σου καλλιτεχνάρα μου.
1: Αμενές μαζί μου. Πλάι σου πίστευα να αλλάξει η ζωή μου.
0: Είναι η Μαρινέλα, όπως τα καταλάβατε.

μείνω πίσω στον χρόνο. Άρα και θα έχει φεγγάρι. Δεν τα παρακολουθώ καθόλου αυτά. Αν εμφανιστεί μπροστά μας, καθόμαστε και το χαζεύουμε. Η ίδια εκδήλωση με χρώματα έγινε και στο γήπεδο του Σιδηροκάστρου, εκεί όπου η ομάδα του Σιδηροκάστρου διοργάνωσε την ημέρα χρωμάτων. Πήγαμε και εκεί. Απλά εκεί κατάφερα να μην λερωθώ. Γιατί δεν έχεις τα πετάντα χρώματα, έφυγα λίγο πιο πίσω.

Ωραία τραγούδι. Με την Ρένα Κουμιώτη θα έρθω λίγο πιο κοντά στο χρόνο, μη φανταστείτε. Θα πάω σε Δημήτρη Μητροπάνο. Λέω να φάω όλα τα μισάωρο έτσι με λαϊκά. Αφού ήρθαμε που ήρθαμε μέχρι εδώ, λέω να πάω σε ένα τραγούδι που λέγεται «Τα κύθυρα ποτέ δεν θα τα βρούμε». Πώς θα γράψει τώρα αυτό?

0: αυτό είναι αρκετά νεότερο. Μάλιστα δεν έχω ιδέα σε αυτό που με ρωτάς.
1: Φύσαει αέρας, αέρας λυσσασμένος.
0: Καλησπέρα Θεσσαλονίκη.

0: χώρα.
1: Η ώρα Ράδιο Κόσμος είναι 9:30.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
4: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
5: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
4: Έτσι θέλεις την παρέα. Να ζεσταίνει την ατμόσφαιρα.
5: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
4: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και memories nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen και το χειμώνα θα κρατεί ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
6: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίε. Στη Ford Καλαθάς, εκκευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι

0: Έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
2: Εκτυπώσεις Σωτηρούλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Μη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321 051 61 2. Εκτυπώσεις ιδιγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
1: Τι το συζητάς, ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
3: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
4: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
5: Τηλέφωνα 2321 065 875 και 6973 30 87 71.
6: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
7: Κόσμος στους 93.
8: Να επιστρέψω στο τελευταίο μισάωρο. Ακούτε Κόσμος 93 στα 33 λεπτά και μετά τις 9. Ζωντανά όπως πάντα. Η επικοινωνία μαζί μου στο 2321-06-33-33, εκεί ακούει το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. Στα email σας, τα email σαν σας άλλων, στο 93fmstudio@gmail.com, στο Facebook, το Cosmos Radio Series Greece, το γκρουπάκι μας, εκεί μπορείτε να αποστάρετε ό,τι θέλετε. Εκεί έχω και την αναγγελία της εκπομπής. Συνήθως κάθομαι και βάζω φωτογραφίες με την κονσόλα και τα μικρόφωνα εδώ πέρα στο στούντιο. Τα μηνύματά σας στο προσωπικό μου προφίλ, εκεί όπου αν δεν είμαστε ήδη στη λίστα φίλων, θα πρέπει να με αναζητήσετε γράφοντας το ονοματεπώνυμό μου στα ελληνικά και με τόνους. Το ονοματεπώνυμό μου είναι Ηλίας Παπάζογλου. Με μπαλάντες στο τελευταίο μισάωρο, όσο μας απέμεινε τέλος πάντων, ο Χρήστος Τιβαίος θα κάνει την αρχή.

Τώρα που είναι ο Καβάλης, παιδιά, δεν έχω ιδέα που είναι ο Καβάλης. Τον έχουμε χάσει αυτό το διάστημα. Και δεν έχει εμφανιστεί. Θα εμφανιστεί όπου να είναι. Αυτός έτσι κάνει. Για το Μουντιάλ, νομίζω ότι οι γυναίκες τώρα θα πρέπει να έχετε λίγο παραπάνω, λίγο λιγότερο μάλλον, το τηλεκοντρόλ της τηλεόρασης. Αν και τα παιχνίδια τα οποία παίζονται, παίζονται αρκετά αργά. Συνήθως ο πρώτος αγώνας είναι 10 ώρα το βράδυ. Και οι υπόλοιποι γίνονται ξημερώματα ώρα Ελλάδος, οπότε δεν νομίζω να σε ενοχλεί ιδιαίτερα. Αν ήταν σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα, θα ξεκινούσαν τα παιχνίδια από το μεσημέρι και θα πηγαίναν μέχρι το βράδυ. Οπότε εκεί θα έλεγα ναι. Άρα μην παραπονιέστε και πάρα πολύ. Άντε εκεί κατά τις 10 η ώρα να σας πάρω τηλεκοντρόλ για καμιά ωρίτσα. Μέχρι τις 12 εγώ. Να, 1 η ώρα το βράδυ. Να καθίσουμε να δούμε αγώνες. Λίγο δύσκολο. Εγώ τουλάχιστον δεν βλέπω και τον πρώτο αγώνα κιόλας. Βλέπω εκεί μέχρι τα μισά του δεύτερου μηχρόνου, κάπου εκεί σταματάω.

Κλείνω τα μάτια να σε δω. Μα φεύγεις σε σκιά στου χρόνου την απέραντη οθόνη. Το πρόσωπό σου, τα μαλλιά, το στόμα, το φίλι, σαν θάνατος ο χωρισμός σκοτώνει.

Τι να πω. Λέω τα τελευταία τραγούδια να τα βάλω από την ξένη σκηνή. Δεν μεταδώσαμε ούτε ένα σήμερα. Δύο-τρία έχουμε ακόμα. Λέω να ξεκινήσω με ένα που είχα πάρα πολύ καιρό να μεταδώσω και να ακούσω. Κάποιοι το θεωρούν ξενέρωτο, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.

Αυτό το μεταδίδουμε πολύ συχνά. Δεν έχω ιδέα για το τι λένε οι στίχοι του. Αλλά νομίζω δεν έχει σημασία. Μπορούμε απλά να το φανταστούμε. Τι πιστεύουμε ότι λέει ή τι θα θέλαμε να λέει. Καθένας στο μυαλουδάκι του φτιάχνει τα δικά του σενάρια.

Μάλιστα, πέρασε η ώρα και θα πρέπει να αρχίσουν να χαιρετάω σιγά σιγά. Τι ωραίο βράδυ Κυριακής, από εδώ ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσω. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την παρέουλα την οποία μου κάνατε και σήμερα. Οπα, τι ήταν αυτό? Να το. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν για την παρέουλα την οποία μου κάνατε και σήμερα. Ο κύριος Λάχης Καρασαβαΐδης στην ρύθμιση των ήχων και την τεχνική επιμέλεια. Κυρία Μαρία Βασιλοπούλου στη γραμματεία τις πρωινές ώρες, η αφεντιά μου στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές. Σήμερα από τις 7.30 Θεού Θέλοντος και Βασίλη Επιτρέποντος, παρόλο θα είμαστε το απόγευμα της Τρίτης 6 με 8. Εννοείται κανονικότατα και αύριο το πρόγραμμα του σταθμού. Το πρωί 8 με 10 θα είναι Νικόλινα, 10 με 1 Βασίλης Πανουδάκης, 1 με 3 Σικέλη Εμμανουηλίδου. 6 με 8 θα πάμε μετά, θα είναι ο Δημήτρης Τσαούς. 8 με 10 Εσωτερία η Καλακίδα, τα ίδια και την Τρίτη, μόνο που 6 με 8 θα είμαι εγώ. Και δεν ξέρω και τι θα μεταδώσω, πρέπει να καθίσω να ετοιμάσω πραγματούδια αύριο. Κάπως έτσι σας χαιρετώ, σας κλείνω με ένα ιταλικό κομμάτι, μάθε με μάτια, σας πανάθεμάσαι. Εγώ το με προσοχή στους δρόμους, ελπίζω να γυρίσατε όλοι με το καλό και χωρίς προβλήματα από τη θάλασσα ή όπου τέλος πάντων πήγατε. Τα λέμε το απόγευμα της Τρίτης, να περνάτε καλά και μην ξεχνάτε να χαμογελάτε. Άντε καλό βράδυ.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
2: Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Διοκόσμος είναι 11.
1: Όχι άλλο καρβουνό.
2: Η καινούρια, ολοκέντρια σπονδυλωτή κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
3: Όχι άλλο καρβουνό.
2: Η σέρφη μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Μουδάρος, Γιώργος Φρανιώτης, Μαρτίντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
1: Όχι άλλο καρβουνό.
2: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο καρβουνό.
4: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11:30.
1: Thank you for waiting, ladies and gentlemen. We've invited first class. Now we're inviting executive platinum, platinum, emerald, sapphire, and ruby. If those words are written on your boarding card.
2: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πηγλώγησε www.kosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

γνωρίσεις μες στο πλήθος. Φόρεσα γαρίφαλο στο στήθος από μια γιορτή που μόλις τέλειωσε. Μια γιορτή που δίστασες

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12:30.
1: Γίνεσαι φωτιά κι αέρας, νερό κι αέρας, φωτιά. Μες στα χέρια μου κοιμάσαι, χάνεσαι τα.
2: Ακούς Ελλάδα, ακούς Κόσμος.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

Νέες κυκλοφορίες, πρώτες μετάδοσεις, τραγούδια από θες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ κίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικός ο Λάρισας Animal.
0: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
1: Δεν τραγουδώ παρά γιατί

που σε ρωτάω και απαντάς εκνευρισμένη, που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη, πίσω από μένα ένα ορατό εχθρό. Εγώ αρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν ξέρεις, πως μένεις πλάι μου στο βάθος.

τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν, πας. Πληκτρολόγησε www.mosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: και κρεμούσα. Σε δέρμα από σε τελευθύ.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφει.